εντάξει, και παίρνει σκουπίδι και είναι, η εικόνα είναι άσχημη, δεν είναι κάτι το καλό. Ρεμπι. Κάτι το καλό. Σκουπίδι και είναι, η εικόνα είναι άσχημη. Ρεμπι. Και είναι, η εικόνα είναι άσχημη, δεν είναι κάτι το καλό. Ρεμπι.